0: This is 95.7 Radio DJ.
1: DJ?
2: Yeah.
0: One station, all the hits. Feel the music.
3: Το DJ τον αγαπάω.
4: Δεν παίζεται όλη την ημέρα.
5: Κάθε μέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες. Σούπερ.
0: Radio DJ.
6: Hey, this is Ed Sheeran.
7: Hey, it's Dua Lipa.
8: Dua Lipa.
9: What's up? It's your boy David Guetta.
10: Hey, it's Ava Max.
11: It's Calvin Harris.
12: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
13: Hola, soy Rosalía.
0: 95.7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη την ημέρα.
0: Για τη Λάρισα.

favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

all your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
2: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
3: Παίζει μόνο επιτυχίες και είναι το μόνο που θέλω. Α, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
2: Λάρισα DJ.
4: Hey, this is Selena Gomez.
5: Hi, this is Harry Styles.
6: Hey guys, this is Ariana Grande.
7: Hey, what's up, it's Coi Leray.
8: Hello, I'm Luis Capaldi.
9: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα. Για τη Larissa.

0: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
1: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
0: Electronet ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
2: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
8: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
9: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Λάρισα, η Ρόμ Πολυτεχνείου 124.
12: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένας εντόνι βαμβακερό για το

0: Μεγάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29. All your favorites in one place.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
2: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
1: Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54. All your favorites in one place.

0: Ούτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινήτου? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
6: ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
7: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
6: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
7: Για τη δυσινή τη φανέλα.
6: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
7: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
6: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
7: Πάρε θέση.

0: Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: All your favorites in one place.
5: Εσύ, ως φτάσαμε στην Παρασκευή. Δύσκολη επάνωδος, παιδιά. Δύσκολη επιστροφή στην καθημερινότητα. Αλλά να που πέρασε γρήγορα, η αλήθεια είναι. Με πάρα πολύ ζέστη και φυσικά με ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι άκρος καλοκαιρινό. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. 95 και από τα Λάρισα DJ, δυνατά στα ραδιόφωνά σας και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 12. Πίσω από το μικρόφωνο Στέλλα Καρατζόγλου. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης. Ελπίζω να είστε σε καλή κατάσταση και ελπίζω να είστε έτοιμοι. Δυναμώστε την ένταση μόλις ξεκινήσαμε.

Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. www.dj.gr. Μας ακούτε online αν είστε ακόμα σε παραλίες, σε βουνά. Αν κάνετε rafting, SUP ή θεραπεία, όπου και να είστε, μας παίρνετε μαζί σας πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα. 6988-957-957. Τα μηνύματα στο Viber πάντα πολύτιμα. Και φυσικά στα social media γίνονται ωραία πραγματάκια. Παρασκευάρα σήμερα, 28 του Αυγούστου. Και εννοείται αυγουστιάτικη πανσέλινο. Στα καλύτερα τη θα φωτίσει τον βραδινό ουρανό απόψε. Η πανσέλινο του οξύ. Του οξύρινχου, για να είμαι σωστή. Κάθε χρόνο ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα που το περιμένουμε πώς και πώς, έτσι για να κλείσει κάπως το καλοκαίρι. Οπότε, αν έχετε την ευκαιρία, οι παραλίες το βράδυ νομίζω θα είναι ιδανικές για αστροπαρακολούθηση και για ρομαντζάδα. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με τα δικά μας. Μόνο νούμερο ένα επιτυχία.

0: DJ.
1: DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
2: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου 1 στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω. All your favorites in one place.

Είστε εδώ, είμαστε παρέα πάντα φυσικά και μόνο στο 95 και τελέρισα DJ. Και πάμε τώρα να πούμε την αγαπημένη μας έρευνα της ημέρας. Ποιες φράσεις χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που μας εμπνέουν η εμπιστοσύνη? Κάποιες πολύ συγκεκριμένες φράσεις είναι αυτές που, ξέρετε, βοηθάνε να καταλάβουμε αν ο άλλος είναι άνθρωπος δικός μας, άνθρωπος εμπιστοσύνης. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για την εμπειρία σου. Καταλαβαίνω απόλυτα από πού προέρχεσαι. Τι μπορώ να κάνω για να σε στηρίξω? Εκτιμώ πολύ αυτό το στοιχείο στο χαρακτήρα σου και τα κατάφερες πολύ καλά σε αυτή την κατάσταση. Είναι μόλις λίγες από τις φράσεις που τείνουν να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που είναι αυτό που λέμε φερέγγι. Οπότε αν τις ακούτε αυτές τις φράσεις, είστε σε καλό δρόμο. Αν πάλι όχι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Είπαμε, δεν είμαστε δέντρα, μπορούμε να μετακινούμαστε. Επανέρχομαι σε λίγο.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
2: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
1: Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην

0: προσφορές έως μείον 40%.
1: Αυτό είναι πρόκληση.
0: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Λάρισα, η ΡΟΜ Πολυτεχνείου 124.
4: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστα Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Μπαρίστα Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Μπαρίστα Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
5: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.
6: All your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.
7: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα εδώ στον DJ. Παιδιά, είναι Παρασκευή, έχει πάρα πολύ ζέστη και κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Αν περιμένετε έτσι η αλλαγή του καιρού, θα περιμένετε και εσείς και εγώ μαζί. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε νούμερα ανεπιτυχίες, έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας και έχουμε πάρα πολλά νέα για την επόμενη ώρα και δώρα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, δυναμώστε την ένταση αν τη χαμηλώσετε λίγο τώρα στις διαφημίσεις. Επανήλθαμε, έχουμε νούμερα ανεπιτυχίες, επανέρχομαι και εγώ σε λίγο με περισσότερα.

0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
1: Πολύ μπροστά.
0: Είναι φανταστικός. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι. Into the mix. The best show. Επιστρέφει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο πρώτο Into the Mix της σεζόν. Into the Mix των DJ 95,7.

Και μπορεί σήμερα να είναι Παρασκευή, αλλά για την Κυριακή 30 Αυγούστου σας έχω πάρα πολύ ενδιαφέρον αθλητικό θέαμα. Το δεύτερο όχι στο Summer Cup έρχεται στην παραλία Ρακοποτάμου, εδώ στη Λάρισα και συγκεκριμένα στο αγαπημένο Beach Bar Λαλα Λόλα. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 100 αθλητές από την Ελλάδα, συν δύο ξένες αποστολές από Σερβία και Ρουμανία, προσδίδοντας στην διοργάνωση διεθνή χαρακτήρα. Οι φίλοι της πάλης λοιπόν θα συγκεντρωθούν εκεί μπροστά στη θάλασσα σε ένα μαγικό σκηνικό και να παρακολουθήσουμε εννοείται έναν πάρα πολύ ωραίο και δυνατό αγώνα. Φυσικά στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδείξει την πάλη και να προσφέρει παράλληλα μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία σε μια από τις πιο όμορφες παραλίες της περιοχής. Αν δεν έχετε λοιπόν σχεδιάσει κάτι για την Κυριακή, να η ευκαιρία σας. Συνεχίζουμε εμείς τα δικά μας εδώ στον DJ με νούμερο 1 επιτυχίες πάντα.

0: Με αυτά για με εκείνα να που πέρασε το 2ωρο πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Να είστε καλά, ευχαριστείτε όρθιοι. Λέω, αλήθεια τώρα, τώρα θα σκουπίσεις. Σκουπίζει πριν έρθει η διοίκηση για να τα βρει καθαρά και να πάρει κανένα μπόνους, αλλά δεν ξέρει.
1: Σήμερα τι έχουμε το βράδυ.
0: Τι έχουμε? Into the mix reloaded. Πω πω χαμός θα γίνει. Περιμένουμε λοιπόν να συντονιστούμε.
1: 9.
0: Θα έρθω.
1: Θα έρθω.
0: Τι κερνάς?
1: Από ποτά τα πάντα.
0: Από ποτά τα πάντα. Λοιπόν, επιτυχίες και ποτά στις 9 στο Into the Mix. Μέχρι να φτάσουμε στις 9, εννοείται, έρχεται Φανή Γεννιώτη μέχρι και τις 2 και όλο μας το υπόλοιπο πλούσιο πρόγραμμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 εδώ στον DJ. Bye.
2: 95,7 Λάρισα DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο Νεφ Νεφ.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 2854.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα. Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
7: All your favorites in one place.

0: Radio DJ. Today's hit music.
1: Today's hit music, όπως πάντα τα καλύτερα παίζουν εδώ την Παρασκευή και λέει πιο γρήγορα ο χρόνος. Δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει και εσείς αυτό. Η Φανή Γιαννιώτη πίσω από το μικρόφωνο μία ολόκληρη ώρα μαζί με τις επιτυχίες που παίζουν εδώ στον αγαπημένο σου DJ. Δυναμώστε την ένταση.
2: It's David Guetta.
3: Yes!

Με πάρα πολύ ζέστη και σήμερα, εντάξει, λάθος χαλί και πάλι δεν πειράζει, αλλά και με δυνατές θερμοκρατίες, υψηλές θερμοκρατίες μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε Σεπτέμβριο από ό,τι βλέπω εδώ στον χάρτη, μέχρι και την Τετάρτη 20... Συγγνώμη, τι λέω. Μέχρι και την Τετάρτη. Με έχει μπερδέψει ο Λεωνίδας εδώ σήμερα. Λοιπόν, μέχρι και την Τετάρτη που θα έχει ο μήνας 3 Σεπτεμβρίου, ναι, το πέτυχα. 2 Σεπτεμβρίου, 38 βαθμούς Κελσίου, ασταμάτητα λέει η Έμι. Καταλαβαίνετε, πάρτε τις παραλίες τώρα που είναι Σαββατοκύριακο μπροστά μας. 42 την Κυριακή, λέει η Έμι. Για τη Θεσσαλία, για να δούμε. You are too sweet for me. Σαν

0: Λεωνίδα, πες μου λίγο, γιατί πειράζεις τα κουμπάκια την ώρα που λέω τον καιρό μπήκα, και μπερδεύομαι στον αέρα.
1: Μπήκα να κάνω μια αλλαγή στο main desk, στο PC2 και σκούνησα λίγο το δελτίο. Sorry.
0: Μου κούνησες λίγο το δελτίο του καιρού. Ωραία. Ναι. Πες εσύ τι καιρό θα έχει την άλλη εβδομάδα τώρα για τη Μόρια.
1: Ναι, κοίτα, μέχρι την άλλη Τετάρτη δεν θα πέσει καθόλου η θερμοκρασία. Μπορούμε να πάμε και για μπανάκια και το Σεπτέμβρη επίσης.
0: Τέλεια θα είναι. Πού θα δεις σήμερα την Πανσέλινο?
1: Έλεγα να πάω σε ένα εστιατόριο να φάω, αλλά μάντεψε, δεν έχω φράγκο, οπότε θα πάω στην ταράτσα.
0: Ήρθαν στο email οι μισθοί σας τώρα, ήρθαν από το λογιστή πριν λίγο.
1: Ωραία, θα μας
0: αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Τι? Πάλι μόνο σου θα τη δει την Πανσέλινο. Χωρίς εστιατόριο και χωρίς παρέα.
1: Μα γιατί?
0: Γιατί λείπει Καρατζόγλου που βάζει τους μισθούς, κατάλαβες. Έχει άδεια σήμερα.
1: Ωραία, τέλειο.
0: Παρασκευή 28 Αυγούστου με ολόγιο μου φεγγάρι. Και φυσικά τι να τα κάνεις τα λεφτά, Ρομάτζο.
1: Όχι τα λεφτά, τα κλειδιά από την ταράτσα θέλω εγώ τώρα.
0: Και τα κλειδιά, εμείς έχουμε και μία τάση για τις ταράτσες. Πάμε εκεί. Love is for free, ούτως ή άλλως όπως λέει και το τραγούδι.
1: Συμφωνώ.

0: σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29. All your favorites in one place.

0: Ντό. Έπαιξε δυνατά στον DJ και μην ξεχνάτε, τα δώρα δεν τελειώνουν ποτέ σε αυτό το ραδιόφωνο. Έχουμε διπλές προσκλήσεις. Ήδη λίγο πιο πριν χτύπησε το τηλέφωνό μας και ρωτάτε για το πότε είναι η κλήρωση. Το απόγευμα είναι η κλήρωση και έχουμε διπλές προσκλήσεις, έλεγα, για την πιο πραγματικά, για την καλύτερη συναυλία του φετινού καλοκαιριού. Με τον Ρακ στο Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 29 Αυγούστου. Στείλτε στο Viber, προλαβαίνετε στο 6988-957-957 τη λέξη Ρακ και ενώ όνομα, επώνυμο και mail. Καλή επιτυχία σήμερα Παρασκευάρα, η κλήρωση.
1: Hi, I'm Calvin Harris. 95,1.

0: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
1: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Electronet Β Κάπα Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
0: Electronet Β Κάπα Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Electronet Β Κάπα Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο, μουστάκας.
7: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο, μουστάκας.
7: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Έχει σχέδια για σήμερα?
11: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
10: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
11: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
10: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
11: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
10: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
11: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
10: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

0: 95.7 Radio DJ. Today's hit music.
1: Εδώ είμαστε σήμερα Παρασκευή, ακριβώς 5 λεπτά μετά τη μία. Τι κάνετε, πώς είστε? Οι επιτυχίες παίζουν δυνατά στον αγαπημένο σου DJ 95,7 στα FM και φυσικά στο DJ.gr. Τα καλύτερα έρχονται από Σεπτέμβριο. Έχει ολόγιο μου φεγγάρι σήμερα, απολαύστε το. Έχει πολλές επιτυχίες, απολαύστε τες. Και φυσικά μην ξεχνάτε, βρείτε μας στα social, εκεί παίζουν τα καλύτερα. Εκεί μαθαίνετε και όλους τους διαγωνισμούς μας. Σας έχω σε λίγο λεπτομέρειες για αυτούς και όχι μόνο. We are just Shadows, πρώτο και καλύτερο για αυτή την ώρα.

Rise Slow. Φυσικά έπαιξε δυνατά στον DJ και έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ την απόλυτη εμπειρία του Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, ο 95,7 Larissa DJ σας έχει εξασφαλίσει διήμερες προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά κορυφαία ονόματα της dance μουσικής. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, φέτος Afrojack, Armand Van Helden, Morten, οπωσδήποτε θα ήθελα να δω. Ήλιο Stage, Lunar Stage και φυσικά εισιτήρια στο primermusicfestival.com, αλλά και φυσικά από εμάς. Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, στείλτε στο Viber στο 698-8957-957 τη λέξη Primer, κενό, όνομα, επώνυμο και ηλικία, περισσότερα και στο dj.gr και ζήστε την απόλυτη dance εμπειρία το άλλο Σαββατοκύριακο.

Φυσικά με το Moving to the Sun έπαιξε δυνατά στον DJ, έτοιμο διαβάζοντα το σενάριο για τη βιογραφική ταινία για τον Ozzy Osbourne. Μιλάμε με σκηνοθέτες, είπε ο γιος του. Αν όλα πάνε καλά, θα είναι φοβερό, εξήγησε ο Jack Osbourne. Και φυσικά εμείς οι φαν του το περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Μιλώντας για σινεμά, διπλές προσκλήσεις Village Cinemas για εσάς. Βρίσκεται το post στη σελίδα μας στο Instagram. Μας βρίσκεται ως Larissa Radio DJ γενικότερα στα social. Το post είναι το ίδιο, θέλω να σας πω. Αλλά φυσικά εσείς γράφετε σχόλιο και είναι παλιότερο το post. Κάθε Παρασκευή, η κλήρωση σήμερα δηλαδή, για να πάτε σινεμά. Harry Styles τώρα. Dance No More.

0: Το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin. All your favorites in one place.

είναι Carol G, Fresh New, μου αρέσει πάρα πολύ. Σε ερμή κατά κάποιο τρόπο, σε χαλαρώνει. Και φυσικά παίζει στο DJ Back to School, θα σας πω εγώ τώρα για να σας τσιτώσω. Όχι όμως μόνο Back to School, back και στα γήπεδα. Γι' αυτό και η νέα αγωνιστική περίοδος προσφέρει εννοείται περισσότερους αγώνες, με νέα σελίδα στην ΑΕΛ, νέα διοίκηση, περισσότερες στιγμές, περισσότερες ευκαιρίες να ζήσουμε όλοι μαζί με τη νέα πορεία της ΑΕΛ. Και εσείς φυσικά θα έχετε εισιτήριο διαρκείας από εμάς. Αν το θέλετε, μπείτε στην κλήρωση 698-8957-957. Στείλτε στο Viber τη λέξη ΑΕΛ, ΑΕΛΑΡΑ, ό,τι θέλετε γράψτε από αυτά. Εμείς θα το δεχτούμε και θα σας βάλουμε εννοείται στον διαγωνισμό. Οπότε είναι αύριο, Σάββατο 29 η κλήρωση. Ξέρω ότι το περιμένετε πώς και πώς. Πώς και πώς περιμένουμε και την Πανσέλινο σήμερα το βράδυ. Γράψτε μου στο Viber εσείς που θα τη δείτε άραγε. Αυτός είναι ο Σόμπρου, μου αρέσει τρελά.

0: 95.7 Radio DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: What's up, guys? We are the Chainsmokers.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

τόσο μου αρέσει αυτό από τα παλιά. Jason Lil Wayne. Λέγεται Dance, oh baby don't worry, you are my only. Και φυσικά φτάσαμε στο τέρμα για σήμερα Παρασκευή. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 12. Εσείς μην χάσετε με τίποτα σήμερα. Λεωνίδα Πέπλη επιστρέφει το Into the Mix. Το ετοιμάζει αυτή τη στιγμή μέσα στο γραφείο. Και φυσικά υπέροχο πρόγραμμα μέχρι και αργά το βράδυ στις 2 και κάτι και σήμερα. Γιάννης Τουμπάνος με τα καλύτερα μαζί σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε να δείτε την Πανσέλινο. Σημασία δεν έχει από πού άλλωστε. Με καλή μουσική και καλή παρέα. BB Rexha για το τέλος. One day.

0: και να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
3: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
4: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.

0: All your favorites in one place.
1: Καλό μεσημέρι Παρασκευής, Λάρισα, Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε μεσημεράκι 2 με 4, εδώ στο 95,7, Λάρισα DJ, Παρασκευή, σήμερα επιτέλους Σαββατοκύριακο, χρόνια πολλά στον Δάμονα που γιορτάζει, χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα έχεις γενέθλια. Στην πρώτη ώρα θα μάθουμε για την διπλή γιορτή της Beyoncé, την νομική μάχη της Σελίνα Γκόμες, αλλά και την ατυχία των Cat's Eye, ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Into the mix.
1: Yo. Turn it up.
0: The best show.
2: Επιστρέφει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο πρώτο Into the Mix της σεζόν. Into the Mix των DJ.
0: DJ
2: 95,7.
3: Hey, what's up? It's David Guetta.
4: Hey, this is One Republic.
2: 95,7. Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.

Η Beyoncé γιορτάζει τα 45η γενέθλιά της με μια τεράστια έκπληξη. Στις 4 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει μια επιτυχική πανέκδοση του εμβληματικού άλμπουμ Birthday για τα 20 χρόνια. Το δίσκο θα περιλαμβάνει 27 tracks, ισπανικές εκτελέσεις, ακυκλοφόρητα B-sides και ολοκένουργιο υλικό, κάνοντας τους θαυμαστές να παραμιλούν εκ των προτέρων. Εμείς εννοείται γιορτάζουμε την επιστροφή μας και σούπερ δώρα, σούπερ διαγωνισμοί έρχονται εδώ στον DJ.

Η Σελίνα Γκόμες περνάει στην αντεπίθεση, κατέθεσε νομικό αίτημα για να απορριφθούν οι παράλογες κατηγορίες απάτης εναντίον της από επενδυτές εταιρείας Wondermind. Οι δικηγόροι ξεκαθαρίζουν πως η ίδια ήταν απλή μέτοχος, δεν είχε ποτέ διοικητικό ρόλο και οι νομικοί ισχυρισμοί είναι εντελώς ανυπόστατοι. Η συνέχεια βεβαίως στις δικαστικές αίθουσες. Εμείς συνέχεια στους διαγωνισμούς, έρχονται περισσότεροι στο dj.gr. Μόνο επιτυχίες τώρα.

Μεγάλη απογοήτευση για τους θαυμαστές των Cat's Eye. Το συγκρότημα αναγκάστηκε να ακυρώσει την εμφάνισή του στο νέο φεστιβάλ της Ολίβια Ροντρίγκο στην Καλιφόρνια. Ο λόγος, ένα μέλος τους τραυματίστηκε άσχημα στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια των προβών και οι γιατροί συνέστησαν απόλυτη ακινησία και ξεκούραση. Γρήγορα περαστικά να ευχηθούμε, ακόμα μόνο επιτυχίες.

0: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
1: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
0: Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
4: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Μαμάκας.
5: Φαγητό της μαμάς.
6: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
5: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
6: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
5: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
6: Και με delivery στο 24 10 25 91 90 ή στο WhatsApp 69 83 64 14 39.
5: Μαμάκας Ίτερη. Νόστιμα σαν τις μαμάκας.
7: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
8: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Λάρισα, η Ρόμ Πολυτεχνείου 124.
11: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 2854.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
13: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
14: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο

Εκτός της κατηγορίας καλύτερη νέα καλλιτέχνηδα στα επόμενα Grammys, μένει η Ζάρα Λάρσον. Οι κανόνες δεν της το επιτρέπουν, αφού είχε προταθεί την προηγούμενη χρονιά. Η ίδια πάντως δηλώνει περήφανη, ξεκαθαρίζοντας πως η πραγματική της επιτυχία είναι ο κόσμος που γεμίζει σφιχτικά τις συναυλίες της. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
1: Το καλύτερο για το τέλος.
0: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
2: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
3: Αύρα διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
2: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
2: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin. All your favorites in one place.

Η Olivia Dean φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο του περιοδικού Wall Street Journal. Ανοίγει την καρδιά της. Η Βρετανίδα Star αποκάλυψε ότι κατάφερε να ξεπεράσει τις ανασφάλειες της pop μουσικής, τονίζοντας πως παλαιότερα βασανιζόταν από ακραία τελειομανία πριν μάθει να απολαμβάνει πραγματικά την δημιουργική διαδικασία. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Δύσκολες ώρες περνάει και η Λάνη. Η τραγουδίστρια αναγκάστηκε να ακυρώσει συναυλίες της περιοδίας της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Όπως έγραψε στα social, υποφέρει από αφόρητους πόνους και αδυνατεί ακόμα και να καταπιεί. Οι γιατροί της έχουν απαγορεύσει αυστηρά να τραγουδήσει και η ίδια δηλώνει απολύτως συντετριμένη. Περαστικά γρήγορα ευχόμαστε και δίνω την σκυτάλη στο DJ Evening Show, το οποίο θα είναι εδώ για τις επόμενες ώρες. Να περάσετε πολύ όμορφα. Καλό weekend. Can you feel it?
1: Feel so good. You're on 95.7 Radio DJ. To

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
2: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Electronet Β Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
1: Electronet Β Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Electronet Β Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
8: ΠΑΕΑ ΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
9: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
8: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
9: Για τη βυσσινή τη φανέλα.
8: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
9: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
8: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
9: Πάρε θέση.
10: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα. Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
12: All your favorites in one.

0: 95.7 Radio DJ. Today's hit music.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Είμαστε εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Έχω βάλει λάθος χαλί. Ποιος πειράζει τη σειρά των χαλιών εδώ?
2: 150
1: δεν ξέρω,
2: χρόνια
1: δηλαδή.
2: Ραδιόφωνο.
1: Γιατί.
2: Άνοιξε με.
1: Λοιπόν, σας προειδοποιώ, ήδη αυτό το on θα είναι όλο λάθος. Σας το λέω από τώρα. Παρ' όλα αυτά, καλό απόγευμα σε όλους.
2: Θέλω να κάνω μια δήλωση.
1: Κάνε μας τη δήλωση, σου θέλω κατά.
2: Είσαι πολύ χαρούμενος γιατί μόλις πληρώθηκες.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ισχύει. Δεν περίμενα να πληρωθώ, για να είμαι ειλικρινής.
2: Σας φτιάχνω τη μέρα.
1: Έχουμε εδώ τη διευθύντρια παραγωγής ξαφνικά, την Καρατζόγλου, τη Στέλλα. Από τη μία μέρα στην άλλη έγινε διευθύντρια παραγωγής.
2: 15 χρόνια εδώ το δικαιούμαι, κυρία.
1: Υπεύθυνη social manager, διευθύντρια production και όλα τα σχετικά.
2: Ναι. Άμα βουλιάξει το καράβι, εγώ θα φταίω.
1: Εσύ θα φταίς για όλα, ναι. Τότε να σε θυμηθώ. Που έχει γίνει διευθύντρια στα πάντα εδώ στον DJ.
2: Είμαι
1: να σας πω.
2: Στέλνος.
1: Έχει βγάλει και σφραγίδα. Πάπυρος είναι αυτό, όχι σφραγίδα. Εμείς εδώ όμως. Προσπαθούμε με τις επιτυχίες μας, με τις φωνές μας, να κάνουμε καριέρα, τέλος πάντων, στο DJ.
2: Δεν έχεις κάνει ακόμη.
1: Ένα ευχαριστώ μουσικό διάλειμμα ήταν αυτό. Δυναμώστε την ένταση, όλες οι νούμερα είναι επιτυχίες, είναι στο DJ. Καλή εκπομπή να έχουμε μαζί μέχρι και τις 6. I need your loving.

συνεργασία από David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Μετά Gone, Gone, Gone. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Σήμερα έχουμε την κλήρωση του διαγωνισμού για να κερδίσετε προσκλήσεις για τη συναυλία του Rack στη Λάρισα. Αύριο η κλήρωση του διαγωνισμού για να κερδίσετε εισιτηριά διαρκείας για την ΑΕΛ. Και αυτοί δεν είναι οι μόνοι διαγωνισμοί που τρέχουν. Μπείτε τώρα στο dj.gr, δείτε αναλυτικά τους διαγωνισμούς που έχουμε στα social του 95,7 Larissa DJ. Ακολουθήστε τα βήματα των διαγωνισμών και κερδίστε υπέροχα δώρα. Φυσικά και σήμερα περιμένω τη δική σας επικοινωνία σε όλα τα social. Επικοινωνούμε και στο Viber στο 6988-957-957. Αυτό είναι το Happiness is so sad. Είναι νέα κυκλοφορία, συνεργασία από Like Lee και Swedish House Mafia. Είναι στον DJ.

Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια εδώ στον DJ. 28 Αυγούστου σήμερα και σαν σήμερα το 1988 η Kylie Minogue σημειώνει το νέο ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν το ντεμπούτο άλμπουμ της με τον τίτλο Kylie έγινε το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις από γυναίκα καλλιτέχνη στη Βρετανία με πωλήσεις σχεδόν 2 εκατομμυρίων. Το 1993 σαν σήμερα ο Billy Joel ξεκίνησε μία πορεία του στην κορυφή του αμερικανικού chart album με το 10ο studio album του River of Dreams, ενώ το 2021 σαν σήμερα η Billie Eilish βρίσκεται στη θέση νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το δεύτερο album της Happier Than Ever. Έγινε το δεύτερο album της που έφτασε στη θέση νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατέκτησε την κορυφή των chart album σε 27 άλλες χώρες. Εμείς τώρα πάμε στο break των 4:30 με Kungs. Είναι το Galaxy και παίζει στον DJ.

0: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: We Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνει τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγει.
0: Βέβαια, μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Ο Μάγος του Oz, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Κυριακή 30 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8, στο Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, στη Λάρισα. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Καλτσάς και στο more.com.
3: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις. All your favorites in one place.

Morning Show της Παρασκευής. Και τώρα, δύο περίπου χρόνια μετά το θάνατο της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Maggie Smith, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες για την διαθήκη της. Η Maggie Smith μπορεί να μην την γνωρίζετε με το όνομά της, ωστόσο είμαι σίγουρος ότι την γνωρίζετε. Είναι η γλυκιά καθηγήτρια McGonagall από το Harry Potter. Τη θυμάστε, ήταν με τους καλούς, υποστήριζε Gryffindor. Υποστήριζε Harry Potter, ναι, αυτή η κυρία, αυτή η γλυκιά καθηγήτρια του Harry Potter. Ονομάζεται Maggie Smith, έφυγε από τη ζωή πριν περίπου δύο χρόνια και σήμερα ήρθε στο φως της δημοσιότητας ότι άφησε περιουσία περίπου 21 εκατομμύρια δολάρια στους δύο γιους της. Συγκλονιστικό το ποσό, έτσι. 21 εκατομμύρια δολάρια μοιράστηκαν οι δύο γιοι της Maggie Smith, οι δύο γιοι οποίοι και αυτοί ακολούθησαν τον δρόμο της υποκριτικής.

0: Ο Hugh Gale στα καλύτερα του φέτος το καλοκαίρι. Jamaican στο 95,7 Larissa DJ. Και τώρα, δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε στο σωστό timing, αλλά κάποια πράγματα συμβαίνουν την κατάλληλη στιγμή. Στις 4 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco, μόλις μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι? Εκεί θα βρούμε ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά και ρούχα, είδη σπιτιού και διακόσμησης, πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. 4 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, στην Ελασσόνα, στο νέο κατάστημα Pepco, συνοδό με Λούνας και Τζαχίλα. Το νέο κατάστημα Pepco μας υποδέχεται με αμέτρητες επιλογές για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν οργανωμένα αλλά και οικονομικά. Ραντεβού εκεί, λοιπόν, στο νέο Pepco, στην Ελασσόνα.
1: On Radio DJ. Uh-huh. It's BB Rexha. 95,7 Radio DJ.

0: Σαράκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα. Το έχουμε!
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 2854.
8: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
9: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
2: Λάρισα, η Ρόμ Πολυτεχνείου 124.
11: All your favorites in one place.
12: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Ακούμε μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα. Απόγευμα Παρασκευής, 28η ημέρα για το μήνα Αύγουστο. Το θερμόμετρο τώρα στους 35 βαθμούς Κελσίου. Έχει πιάσει ένα ελαφρύ αεράκι. Είναι αυτό που λέμε λίβας εδώ στην πόλη της Λάρισας. Ωστόσο έρχεται καυτό Σαββατοκύριακο. Να πάμε θάλασσα, να περάσουμε υπέροχα, να γουστάρουμε, να κάνουμε πολλές και καλοκαιρινές βουτιές. Δυναμώστε την ένταση. Είμαστε μαζί για ακόμη μια ώρα στο DJ Evening Show της Παρασκευής και φυσικά στο dj.gr. Σε λίγο ακούμε Jonas Blue, Playman, Damiano. Στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, ο

Move like this.

0: των DJ.
1: Και εμείς τώρα, όπως και κάθε Παρασκευή, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για αυτή την εβδομάδα. Στη θέση νούμερο 5 συναντάμε την Ariana Grande με το Hate That I Made You Love Me. Νούμερο 4 στο Billboard είναι ο Morgan Wallen με το Been You Now. Taylor Swift στη θέση νούμερο 3 με το I Knew It, I Knew You. Νούμερο 2 στο Αμερικανικό Chart για Stella Lethley με το Boston. Ενώ για ακόμη μία εβδομάδα στην κορυφή του Αμερικανικού Billboard παραμένει η Ella Langley με το Chosen Texas. Πίσω στα δικά μας. Είναι ο Arnold, είναι το Talk To You και παίζει στον DJ.

Taylor Swift και Opa Light στο DJ Evening Show της Παρασκευής. Η νέα σεζόν ξεκινάει και για την ΑΕΛ και ο 95,7 Larissa DJ σας δίνει τώρα τη δυνατότητα να κερδίσετε εισιτήρια διαρκείας για την ΑΕΛ για τη σεζόν 2026-2027. Η νέα αγωνιστική περίοδος έρχεται και προσφέρει περισσότερους αγώνες, περισσότερες στιγμές και περισσότερες ευκαιρίες να ζήσουμε όλοι μαζί τη νέα πορεία της αγαπημένης μας ομάδας. Στείλε μου τώρα ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988 957. Γράφεις τη λέξη ΑΕΛ και μπαίνεις στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου. Αναλυτικά όροι χρήσης του διαγωνισμού στο dj.gr. Pamper City τώρα είναι το self-aware και το ακούς στον DJ.

Τώρα, η ΙΣΑΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής προσφέρει σύγχρονες ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Μαγειρική, τεχνικό συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων. Αγροτικά προϊόντα, γεωργία, αμπελουργία και εινολογία, δενδροκομεία, ζωική παραγωγή, ελαιοκομεία, μάρκετινγκ, logistics και διατροφή μαζί με διαιτολογία. Διάλεξε τη δική σου κατεύθυνση και κάνε το επόμενό σου βήμα.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
3: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
4: Το DJ τον αγαπάω.
2: Δεν παίζεται όλη την ημέρα.
5: Κάθε μέρα.
6: Όλες οι επιτυχίες.
7: Σούπερ.
8: Λάρισα DJ.
9: Hey, this is Ed Sheeran.
10: Hey, it's Dua Lipa. Dua
11: Lipa. What's up? It's your boy David Guetta.
12: Hey, it's Ava Max. It's
13: Calvin Harris.
14: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
15: 95,7 Λάρισα DJ.
16: Μόνο επιτυχίες
17: όλη την ημέρα.
18: Για τη Λάρισα.

στον DJ. Και εγώ τώρα να σας πάω στον The Weeknd. Η παγκόσμια περιοδία του με τον τίτλο After Hours Still Down σαρώνει το ρεκόρ. Σαρώνει μάλλον όλα τα ρεκόρ και πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε κέρδη. Συγκεκριμένα, ο The Weeknd μόνο τον Ιούλιο του 2026 συγκέντρωσε 124,4 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις και πούλησε 892.000 εισιτήρια μέσα από 16 συναυλίες, σημειώνοντας ένα νέο προσωπικό ρεκόρ στις ζωντανές εμφανίσεις του. Έχει έρθει και στην Ευρώπη ο The Weeknd. Έχω δει πολλούς γνωστούς μου που έχουν παρακολουθήσει live συναυλία του. Από ότι έχει πάρει το μάτι μου, πραγματικά κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι συγκλονιστικές οι συναυλίες του. Συγκλονιστική είναι και η Φωτεινή Δάσκου, που έρχεται για την επόμενη ώρα εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Παίζετε μαζί της για να κερδίσετε προσκλήσεις για τη συναυλία του RAG. 7 με 9 Λεωνίδας Πέπλης από εμένα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
1: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
0: Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Ηλεκτρονέτ Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
3: Έχει σχέδια για σήμερα?
4: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
3: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brands.
4: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
3: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
4: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
3: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
4: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
3: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
6: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
6: Πες το στον Κωστίκα.
7: Τι θα παραγγείλετε?
5: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
7: Πες το στον Κωστίκα.
8: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
10: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ.
10: Έλα, το έχουμε.
12: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
15: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
16: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Σάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο. All your favorites in one place.

0: Radio DJ. Today's hit music.
1: Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Εδώ είμαστε σταθερά στον 95,7 Λάρισα DJ. Φωτεινή Δάσου πίσω από το μικρόφωνο. Για την υπόλοιπη μία ώρα μέχρι και τις 7. Έχουμε πολλά να ζήσουμε σήμερα και να παίξουμε κιόλας. Γιατί παίζει και διαγωνισμός του ΡΑΚ, έτσι, που έρχεται στο Κηποθέατρο αύριο Σάββατο. Μένετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι μαζί μου. Ξεκινάμε.

0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
1: Πολύ μπροστά.
0: Είναι φανταστικός. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.

0: Άνιμα και beautiful. Έπαιξε δυνατά εδώ στον DJ.
1: Every breath that you take, every word that you say, you're still beautiful.
0: Έφτασε και η Παρασκευή, 28 Αυγούστου σήμερα του 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Δάμονας. Σωστά το ακούτε, δεν πιστεύω να ακούγεται κάπως διαφορετικά. Ο Δάμονας λοιπόν, περίεργο όνομα, χρόνια του πολλά. Μια μεγάλη αγκαλιά και ένα μεγάλο φιλί λοιπόν. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη μας είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου και έχει ξεκινήσει έτσι ένα αεράκι, αλλά είναι αυτό που λέμε λίβας, που λέει και ο φίλος μου ο Χρήστος. Τι να κάνουμε, παιδιά, μέχρι να φύγει ο Αύγουστος, κάπως έτσι θα μας πάει. Εσείς συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6988 957 957 να μεγαλώνει και η παρέα μας για τη συνέχεια τώρα.

David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Δεν ξέρω τώρα αν εσείς πιστεύετε στο σωστό timing, αλλά κάποια πράγματα συμβαίνουν την κατάλληλη στιγμή. Στις 4 Σεπτεμβρίου ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco, μόλις μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Εκεί θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά και ρούχα, είδη σπιτιού και διακόσμησης, πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν στην οδό Μελούνας και Τζαχίλα στην Ελασσόνα, το νέο κατάστημα Pepco μας υποδέχεται με αμέτρητες επιλογές για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν οργανωμένα και οικονομικά. Ραντεβού λοιπόν όλοι εκεί. Για τη συνέχεια, Body Talk.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Ο Μάγος του Oz, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Κυριακή 30 Αυγούστου, για μία μονοπαράσταση στις 8, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ, στη Λάρισα. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Καλτσάς και στο more.com.
3: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις. All your favorites in one place.

Για σήμερα Παρασκευή, Britney Spears με το Gimme More. Ήρθε η ώρα να σας πω τα 4 πιο τυχερά ζώδια για σήμερα. Από το τέλος προς την αρχή, όπως κάθε φορά. Στο νούμερο 4, συναντάμε τον Κριό. Η μέρα σου δίνει ενέργεια και αποφασιστικότητα. Στο νούμερο 3, ο Ταύρος. Οικονομικά θέματα και πρακτικές υποθέσεις ευνοούνται ιδιαίτερα για σήμερα. Στο νούμερο 2, ο Ιχθύς. Η διέστησή σου είναι στα καλύτερά της και σου οδηγεί σε σωστές επιλογές. Και στο νούμερο 1, ο νικητής για σήμερα, Σκορπιός. Η γοητεία και η αυτοπεποίθησή σου σε βοηθούν να κερδίσεις τις εντυπώσεις και να προχωρήσεις σημαντικές υποθέσεις που έχεις αφήσει. Εσείς είστε μέσα σε αυτά τα τυχερά ζώδια για σήμερα. Carol G για τη συνέχεια, Still.

0: Ήρθε η ώρα να ετοιμάσετε τα τηλέφωνά σας.
1: Γιατί.
0: Call now. Με τον ήχο που θα ακούσετε.
1: Ναι.
0: Ωραία, μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Για προσκλήσεις για
0: ναι,
1: τον ΡΑΚ.
0: Για το ΡΑΚ αύριο Σάββατο στο Κηποθέατρο Λάρισας.
1: Για ακούστε τον ήχο της ημέρας.
0: Πάμε.
1: Άλλη μία. 24 14 19 9 5 7. Καλείτε αμέσως.

0: Έχουμε στη γραμμή την Ιωάννα.
1: Ναι.
0: Γεια σου Ιωάννα.
1: Γεια σας.
0: Θέλεις να ακούς λιγάκι τον ήχο, να μας πεις τι ακούς.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Ναι, ναι.
0: Για ακού. Τι μπορεί να είναι αυτό, Ιωάννα? Για πες. Αυτό που ακούμε δεν το έχουμε στην Ελλάδα, έχω να σου πω. Είναι ζωάκι.
1: Δεινόσαυρος.
0: Είναι μεγαλόσωμο. Είσαι κοντά. Να δώσω άλλο ένα hint, έτσι να σε βοηθήσω.
1: Ναι.
0: Από έψιλον ξεκινάει.
1: Ελέφαντα.
0: Μπράβο ρε Ιωάννα. Μπράβο. Έχεις κερδίσει προσκλήσεις για τη συναυλία του ΡΑΚ που θα γίνει αύριο στο Κηποθέατρο.
2: Ωραία. Μένεις στη γραμμή σου για περισσότερες πληροφορίες.
1: Πόσες?
2: Δύο
0: προσκλήσεις.
1: Δύο, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια, πάντα τυχερή.
2: Λοιπόν, να κλείσουμε.
0: Κλείνω εγώ τώρα, ναι. Παραδίδω σκητάλη Λονίδα Πέπλη.
2: Τέλεια.
0: Έρχεται αμέσως μετά 7 με 9. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy.

0: Παρασκευούλα, μέλη, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέμπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Στη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-9557-957, καθώς και σε όλα τα social media. Σήμερα πρεμιέρα και το Into the Mix, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Α, θα είμαστε στον αέρα μέχρι και τις 10 με τα καλύτερα.
1: Into the Mix. The best show.
0: Το καλύτερο show της πόλης είναι εδώ. Ξεκινάμε με όλες τις νούμερα 1 επιτυχίες και τη δική σας επικοινωνία, όπως προείπα, και στα social media.

Είναι νέα επιτυχία για την ακούσατε στον DJ 95,7 Carol G. Τώρα το τίτλο το βλέπετε στο dj.gr, γιατί άμα το πω εγώ, σίγουρα θα το πω λάθος. Λοιπόν, για ετοιμάστε σιγά σιγά τα τηλέφωνά σας. 24-14-19-9-57 παίζουμε για διπλές προσκλήσεις για το ρακ που έρχεται αύριο στη Λάρισα στο Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Και πάμε να ακούσουμε ποιος είναι αυτός ο ήχος, βασικά ποιο είναι το συγκεκριμένο ζώο. Άλλη μία. 24-14-19-9-57 παίζουμε σε πάρα πολύ λίγο. Καλέστε τώρα και κερδίστε. Freestyler. Rock the microphone. Lost Frequencies, Freestyler. Freestyler. Μάκα, μάκα, φόν, Φωτεινή.

0: street. Martin Garrix, Ed Sheeran, repeated εδώ στον DJ 95,7 σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε τον ήχο του DJ. Λοιπόν, ποιον έχω στη γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
1: Ραφαήλ.
0: Γεια σου, Ραφαήλ. Λοιπόν, θα παίξεις για σένα ή για κάποιον δικό σου το παιχνίδι?
1: Για μένα.
0: Για σένα. Λοιπόν, για να ακούσουμε ποιο ζώο συγκεκριμένα είναι αυτό. Είσαι έτοιμος?
1: Βέβαια.
0: Τέλεια. Άλλη μία.
1: Φάλαινα.
0: Φάλαινα.

0: κατευθείαν. Είδες και λέγαμε εδώ στο ραδιόφωνο ότι είναι δύσκολο ήχος. Ήταν καθόλου δύσκολος?
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Καθόλου δύσκολος. Τέλεια. Μένει στη γραμμή σου για να κρατήσουμε τα στοιχεία σου και να σου δώσουμε τις διπλές προσκλήσεις.
1: Τέλεια, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

0: DJ Into the Mix. Yo. Turn it up. The best show.
1: Επιστρέφει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο πρώτο Into the Mix της σεζόν. Into the Mix των DJ 95,7.

Queen Disco, Tuesday Night, Hideaway εδώ στον DJ 95,7. Όλες οι επιτυχίες του 24-7. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου. Λίγο κέφι παραπάνω γιατί είναι και Παρασκευή και Σαββατοκύριακο. Θα πάμε πλατανούλια στη γιορτή Αχλαδιού. Χειροκροτήστε λίγο, έλα τα πλατανούλια. Μπράβο, μπράβο. Είναι τζάμπα διαφήμιση αυτό, να το ξέρεις. Δεν έχει σημασία όμως για εσάς όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση μέχρι να πάμε στα πλατανούλια. Η Ρόμ Πολυτεχνείου βλέπω σε αρκετά τμήματά της οδός Βόλου, με συγχωρείτε, όπως επίσης στην Κύπρου, στην Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Γεωργιάδου απέναντι από το υπεραστικό κτέλνο μου Λαρίσης, όπως επίσης και στη Φαρσάλων τα ίδια. Θύμου Χαζή και Παπαναστασίου λίγο πιο χαλαρά και γενικότερα σιγά σιγά ο κόσμος φεύγει από το κέντρο της Λάρισας και πάει σιγά σιγά προς τις παραλίες Βελίκα Γιώκαμπο για να ξεκουραστούν και να κάνουν το μπανάκι τους. Ο καιρός ζεστός ναι μεν, αλλά κάπως περίεργο. Σήμερα είναι και πανσέλινος,

0: this is Beyonce.
1: This is Sam Smith.
2: What's up, it's Ava Max.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
5: Μόνο επιτυχίες.

Flame and Damiano και Νέγκη Τέτα στον DJ 95,7. Όλες οι επιτυχίες 24/7. www.dj.gr. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε εισιτήρια διαρκείας για την ΑΕΛ. Η νέα αγωνιστική περίοδος προσφέρει περισσότερους αγώνες, περισσότερες στιγμές, περισσότερες ευκαιρίες να ζήσουμε όλοι μαζί τη νέα πορεία της ΑΕΛ. Στέλνεις το Viber του σταθμού στο 6988-957-957 τη λέξη ΑΕΛ και μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου. Περισσότερες πληροφορίες στο dj.gr, εισιτήρια διαρκείας για εσάς, όπως και οι επιτυχίες. Τι έστω! Beautiful Places τώρα στον DJ 95,7.

Sabrina Carpenter, Busy Woman εδώ στον DJ. Όλες οι επιτυχίες 24/7. Πάμε τώρα στην Ιταλία, γιατί έρχεται πρόστιμο για όσους παίρνουν τον δρόμο με κινητό στο χέρι. Και έχουν και ακουστικά επίσης. Ακούστε εδώ, παιδιά, αν έχετε τώρα κινητό και θέλετε να περάσετε εδώ την Κύπρο απέναντι, από μέσα στη βδομάδα, αν είσαι στην Ιταλία, θα πληρώσετε πρόστιμο 75 ευρώ και άνω. Επιτόπου θα σας το κόψουν. Εσένα μπορεί να μην σε νοιάζει τώρα συγκεκριμένα ακουστή, αλλά παρόλα αυτά τον κόσμο τον νοιάζει, γιατί αν πάτε τώρα στην Ιταλία και τύχει να έχετε το κινητό στο χέρι ή να ακούτε μουσική με ακουστικά, θα έρθει το πρόστιμο από εκεί που δεν το περιμένετε, γιατί η αστυνομία θα έχει το δικαίωμα να σας σταματήσει και να σας πει: δώστε το 75 ευρώ. Βέβαια, δεν ξέρω πραγματικά, αν δεν το δώσεις τώρα, τι θα γίνει. Δεν ξέρω, αν δεν το δώσεις επιτόπου εννοώ. Θα μας τα πει όλα η Katy Perry με το Fireworks.

0: Μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
1: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Έλα, το έχουμε. Δεν το έχουμε.
2: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
5: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα. Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία

Εδώ μας επιστρέψαμε στη δεύτερη δίκη μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης. Θα είναι σε υψηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Λεωνίδας Πέμπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Στη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 698-957-957 καθώς και σε όλα τα social media. Πολλές επιτυχίες και για εσάς. Αυτό είναι το Cloudy Eyes από Resnick. Το ακούς στον DJ 95,7. Only hits, only for you.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αγγίζει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ενώ η μέγιστη για αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου αγγίζει τους 34. Κυριακή 30 Αυγούστου στους 38. Τη Δευτέρα στους 37. Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου τα θερμόμετρα θα αγγίξουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη τους 37. Και από Πέμπτη βλέπουμε Edge of Desire, Jonas Blue. Τώρα στον DJ.

0: Into the mix.
1: Yo. Turn it up.
0: The best show.
2: Επιστρέφει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο πρώτο Into the Mix της σεζόν. Into the Mix των DJ 95,7.

Πάτιφ από Μέρλιν εδώ στον DJ 95,7 σήμερα Παρασκευάρα 28 Αυγούστου. Κάνουμε υπομονή γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο μπροστά. Αν δεν έχετε φύγει, όπου φύγει, φύγει αυτό το σουκού, μια και θα έχει και καλό καιρό. Λοιπόν, εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24/7. Να σας πάω τώρα στην Apple, η οποία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ανεβάσει για ακόμη μία φορά την τιμή στις συνδρομητικές του Apple TV. Προς το παρόν, οι νέες αυξήσεις αφορούν την αγορά της Αμερικής και δεν αναγνωρίζονται ακόμα στην Ευρώπη. Ακόμα όμως, γιατί σύντομα θα γίνει η αλλαγή και εδώ στα μέρη μας. Η μηνιαία συνδρομή ανέβηκε κατά $2 ανά άτομο, οπότε από 12,99 πλέον κοστίζει 15 ευρώ. Δολάρια, με συγχωρείτε. The Weekend Out of Time παίζει στον DJ για εσένα. www.dj.gr μας παίρνεις οπουδήποτε και αν είσαι και αυτό το σουκού. Φιλιά πολλά. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με πάρα πολλά νέα. Όπως και σε μισή ώρα από τώρα είναι το Into the Mix των DJ 95,7 πρεμιέρα για αυτή τη σεζόν.

Bruno Mars, I Just Might, εδώ στον DJ 95,7, όλες οι επιτυχίες του 24/7. Εδώ είμαστε σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου. Όλες οι επιτυχίες του 24/7, σε ένα τέταρτο από τώρα ξεκινάει και το Into The Mix. Ετοιμάστε σιγά σιγά τα Viber σας, 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7, γιατί εκεί θα παίξουμε για διαγωνισμούς, όπως για παράδειγμα με την Pizza Fan. Γευστική διαγωνισμή ξεκινάει από την επόμενη εβδομάδα σε όλες τις εκπομπές του DJ, αλλά τώρα έχουμε exclusive για εμάς, 5 πίτσες 10 τεμαχίων, Bianca παρακαλώ, από την Pizza Fan. Όλα αυτά στο Into The Mix, κάνοντας story από τις 9 και μετά, και κάνετε tag Larissa Radio DJ στα social media και συγκεκριμένα θα ήθελα στο Instagram. Συστέκ, τόκα τόκα, παίζει τώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24/7. Κάπως έτσι κάποτε φτάσαμε στο δικό μας φινάλε και για σήμερα το φινάλε της συγκεκριμένης εκπομπής, γιατί σε δύο λεπτά από τώρα ξεκινάει το Into the Mix, η πρεμιέρα. Είναι μια εκπομπή που πραγματικά δεν ξέρω, έχω αρκετό άγχος, λες και κάνω πρώτη φορά ραδιόφωνο για αυτή την εκπομπή. Πιστέψτε το, είναι κάτι λίγο ξεχωριστό από τις υπόλοιπες. Παρ' όλα αυτά θα περάσουμε υπέροχα, δυναμώστε λίγο την έντασή σας. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι, έτσι το χαλαρό για τώρα, γιατί για την επόμενη ώρα θα γίνει πανικός. Αυτό είναι το Sun. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
2: Για πάμε να ξεκινήσουμε. DJ Into
3: the Mix. The best show.
4: Ο DJ παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
5: Είναι φανταστικό. 95.7 Radio DJ.
6: Number one for all the hits.
2: Yeah. Let's go! Hey. Ναι, λοιπόν, καλησπέρα Λάρισα. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Είμαστε έτοιμοι για το πρώτο Into the Mix της συγκεκριμένης σεζόν. Είμαστε, δεν είμαστε, θα ξεκινήσουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Έχω ετοιμάσει εδώ και από το καλοκαίρι για την ακρίβεια αρκετά από αυτά που θα ακούσουμε σήμερα στο σημερινό Into the Mix. Και γενικότερα τα καλύτερα έρχονται, γιατί έχουμε και δώρα. Περισσότερα θα σας πω σε πάρα πολύ λίγο. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Σημειώστε το Viber και κάντε story, γιατί όσοι κάνετε story θα έχετε δώρα σήμερα. Free your mind, one more time. Μια υπέροχη διασκευή την ακούς στον DJ.

Εδώ είναι η Μαρία, εδώ είναι η δικιά μας Στέλλα και η δικιά μας Φωτεινή. Στείλανε ταυτόχρονα το ίδιο βίντεο

σημειώστε σιγά σιγά το Viber 6988-957-957. Στέλνετε εκεί φωτογραφίες, βιντεάκια και διεκδικείτε να κερδίσετε δύο πίτσες 10 τεμαχίων Bianca από την αγαπημένη Pizza Fan. Ο διαγωνισμός, θυμίζω, θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα κανονικά. Αλλά εννοείται και το Into the Mix, το ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα. Hello, Κώστα! Clap your hands, λέγεται το συγκεκριμένο. Μπορείτε να βλέπετε τους τίτλους στο dj.gr.

Masi. Καλά μιλάμε, κοπανιέμαι μόνος μου στο στούντιο. Για πρώτο Into the Mix ησυχία έχει στο στούντιο. Συνήθως το κάνουμε μπαρ εδώ το στούντιο, δεν έχει σημασία.

Εδώ είναι και η Κωνσταντίνα. Μου έχει στείλει μια φωτογραφία. Ένα παλιό ραδιόφωνο. Τι ώρα να ακούσα από τέτοιο ραδιόφωνο. Και πού να δείτε το επόμενο τραγούδι τι είναι. Πάθτε σοκ.

Έχω κάνει πολύ μεγάλη χαζομάρα που έχω δέσει τα ακουστικά κάτω από τον πάγκο για να μην κρέμεται το καλώδιο. Μεγάλη, μεγάλη χαζομάρα. Δεν μπορώ να χοροπηδήξω πάνω κάτω. Μου φεύγουν. Δεν έχει καμία σημασία, εδώ είμαστε Παρασκευή 28 Αυγούστου. Into the mix, το πρώτο τη σεζόν. Γίνεται πανικό στο Viber και περιμένω και άλλα μηνύματα σιγά σιγά. Να μεγαλώσει η παρέα μας η ραδιοφωνική, η μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε μας ακούτε. www.dj.gr. Έρχεται κάτι εκπληκτικό από Δημήτρη Βέγκας. Από μόνο του αυτό το τραγούδι τα σπάει. Αλλά αυτό το remix ανέβαινε.

Μεγάλος Κώστας στην παρέα μας. Πανικός εδώ στον DJ 95,7 και στο Into The Mix σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έχει πανσέλινο σήμερα έξω, γίνεται πανικός. James Hype, Kim Petras, Tiesto, Bessie Benassi. Benny Benassi, με συγχωρείτε, Satisfaction. Έτοιμα να καούν και αυτά τα ακουστικά. Αυτή τη σεζόν παίζει να έχουμε κάψει και τρία.

Εσύ όσο ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Into the Mix σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 και κάτι live στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι πραγματικά θα σας ανατριχιάσει και δεν το λέω έτσι απλά για να το πω. Είναι πασίγνωστο, αλλά αυτό το remix τα σπάει. Έχει βάλει τα χεράκια του Armin van Buuren.

σημειώστε Viber 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Διεκδικείτε να κερδίσετε 2 πίτσες 10 τεμαχίων Bianca από την Pizza Fan και υπέροχα άλλα δωράκια. Στέλνοντας απλά φωτογραφία, το ραδιόφωνο σας συντονισμένο στον DJ95.7. Θα τα συλλέξουμε μετά και θα τα κάνουμε ένα πολύ ωραίο story.

Party Rock Anthem λέγεται το συγκεκριμένο. Σε ένα υπέροχο remix. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε, γιατί πραγματικά θα ακουστεί περίεργο στους γνώστες. Δεν μπορείτε να βρείτε τα συγκεκριμένα τραγούδια στο Shazam. Όντως είναι κάποια τα οποία είναι λίγο περίεργα remix, λίγο καταχωνιασμένα είναι η αλήθεια. Θα φτιάξω μία playlist στο Spotify από το Radio DJ, από το επίσημο account. Θα λέγεται Into the Mix. Και εκεί θα βρίσκετε όλα τα τραγούδια τα οποία παίζω σε Spotify list για να τα ακούτε όποτε θέλετε εσείς on demand. Όλα αυτά από τον DJ 95,7. Το Into the Mix είναι powered by Radio DJ. Πανικός σήμερα στο Viber αλλά και στα social media του σταθμού. Και λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι πασίγνωστο. Είναι λίγο πιο καταθλιπτικό βέβαια. Billie Eilish, Everything I Wanted. Αλλά το συγκεκριμένο remix δίνει αυτό το παραπάνω που χρειάζεται το συγκεκριμένο τραγούδι. Πολύ ατμοσφαιρικό. Αν είστε τώρα στο δρόμο ή στην Εθνική Οδό, οπουδήποτε και αν είστε και ακούτε DJ, κοιτάξτε έξω την Πανσέλινο. Δυναμώστε την ένταση και απολαύστε το συγκεκριμένο τραγούδι στο τέρμα. Κάποτε εγώ θα κλείσω το μικρόφωνο για τα επόμενα 5 λεπτά που είναι το τραγούδι, για να το απολαύσετε όλο.

Εδώ είμαστε live into the mix, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Πραγματικά το συγκεκριμένο κομματάρα ανατρίχια σαν Billie Eilish, Everything I Want. Τα πάνε ένα υπέροχο remix από Core. Λοιπόν, και αυτό που έρχεται τώρα είναι επίσης ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα έλεγα καινούριο, τα ακούτε σε club. Πήγαμε αρκετά club, πιστεύω τώρα το καλοκαίρι. Γεκε. Εδώ ο Κώστας μου λέει πάρα πολύ ωραία ιδέα να βάλεις τα τραγούδια του Into the Mix σε playlist. Αυτό θα κάνω, παιδιά. Σύντομα κοντά σας, διαθέσιμο στο Spotify του Radio DJ 95,7.

0: Εδώ είμαστε Into the Mix Live. Ένα μικρό break και επιστρέφω.
1: This is Into the Mix, babe.
2: Yeah.
1: We know what you want. Hit music.
3: Μόνο επιτυχίες
1: 24/7.
3: Γιατί Λάρισα.

Ή πιο με τον Εδάκι μας, πήραμε την ανάσα μας και επιστρέψαμε με Lady Gaga και αγαπημένο Abracadabra. Είναι το πρώτο τραγούδι που έπαιξα στο πρώτο Into The Mix πέρυσι.

δεν ξέρω αν κάπου εκεί έξω ακούει η διοίκηση. Φανεί για νιώτη έχουν τελειώσει τα ποτά στην κάβα του DJ. Πρέπει να κάνουμε update, ανανέωση. Δεν γίνεται να τα βγάζουμε με νεράκι σήμερα την εκπομπή. Παρακαλώ να ανανεωθεί.

Πόπο, πώς πέρασε μία ώρα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Έλα, έχουμε λίγα τραγουδάκια ακόμα. Θα κρατήσουμε λίγο την εκπομπή παραπάνω. Μετά τη σκητάλη παίρνει ο Τάσος Πιλάρινος. Και μέχρι το ξημέρωμα το καλύτερο πρόγραμμα. Τα καλύτερα mix-ups στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο DJ 957.

6-9-8-8-9-5-7-9-5-7 και όπου μου στέλνετε φωτογραφία το ραδιόφωνο σας συντονισμένο στον DJ 95,7 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7 διεκδικείτε να κερδίσετε

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο Into the Mix τη σεζόν. Into the Mix σεζόν 2. Πανικός. Κάπως έτσι, κάπου εδώ φτάσαμε στο δικό μας φινάλε και για σήμερα μένουμε στον DJ. Όλες οι επιτυχίες συνεχίζουν δυνατά. Σκυτάλη ο Τάσος Πιλαρινός με το καλύτερο νυχτερινό μίξ. Όπως επίσης, RGOT και οι υπόλοιποι θα πάρουν τη σκυτάλη μέχρι και το ξημέρωμα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου. Να πούμε ότι αύριο Σάββατο έχει επίσης πρεμιέρα ο Ξενοφών Σταθόπουλος. Θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε χαμό όπως κάνουμε κάθε Σάββατο, όπως κάνει για την ακρίβεια κάθε Σάββατο. Παρ' όλα αυτά, έρχομαι κι εγώ να πετάξω και τη δική μου. Πινελιά σε αυτόν τον χώρο όπως κάνω άλλωστε πόσο εδώ 3-4 χρόνια με ανέχεστε, τι να κάνουμε, υπομονή θα φύγουμε κι εμείς, πλάκα κάνω. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό, να κάνετε υπέροχα πανάκια, να περάσετε τέλεια, ελπίζω ο καιρός να μην χαλάσει γιατί πολύ περίεργα μας τα λένε, μία λένε βροχές, μία λένε διάφορα άλλα. Τέλος πάντων, σας εύχομαι καλό βράδυ σε όλους και προσοχή στους δρόμους γιατί ακόμα βλέπετε τι γίνεται με τροχέα και τα συναφή. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ.

0: γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
1: Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα.
0: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: In the mix with Tassos Pillarinos.

0: welcome Imagine Dragons!
1: 95,7 Radio DJ.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Δεν χάνω ούτε μία.
5: Give me, give

0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
1: Πολύ μπροστά.
0: Είναι φανταστικό. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.